ας δεις φωτιστή δεις φωτιό κάστρο και η θάλη τσιν κόντρο τσιν ότσιν πάσου.